0: οι ταχυρουβοί μυστικούς εικονίζοντες και τη ζωοποιού τριάδινο μέσα οι ονείμων προσάδοντες πάσα νύμπιωτική με ποθόμεθα μέρη.
1: Ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι τις αγγελικές αοράτος δορυφορούμενων τάξης αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
0: Οι ταχυρουβοί μυστικούς εικονίζοντες και τη ζωοποιού τριάδινο μέσα οι ονείμων προσάδοντες